0: Ήρουμε ρηδρόσμα. Σοδά σε ρήμα.
1: Έχουμε σε ρήμα βαλρά στον αιώ. Έσον ο γυρίσουμε.